Μαβιδάρια Μοβάντα Μου δίκυρε η uniform Μου ραμιονά τένι Μου δίκυρε η ζε Νίμπισε σε δίνουα πέτζια Ουε μου αρεφέ ματαγού κουμάβα Μου δίκυρε δίνουα facebook πέτζια Ουε μου άρο Ταμπίρα μπισε μου δίκυρε η ζε νόνα Uniform μου δίκυρε η ραμιονά τια Είκο σάβα Είκο σαμπάμπα Άμα να μνεγάνι Κουκουμα δίνουα πέτζια Ουε μου αρεφέ μου αγετούρα Νιέτε